Раз. Για το σιέπο γιορό μου τα μύρι, γιάκο. Για το σιέπο γιορό μου τα μύρι, εμί. Πώς μόνο γένιο λέγε τσούμα, μύρι, εμί. Μόνιο μιλό λέγε τσούμα, μύρι, οπίλια, καέλ.

Nicky One Band. Πωστά όχι να βουλεύσει από την Ελλάδα. Ο Μπουντόπουλος, ο Φίλια Μανιαλέ, ο Φίλια Μανιαλέ.